Κρατούρι, Βάουκι. Είχα και αν το έτσι κάτι διατσίνα, τσο. Μαμίτα ρίχπη, γιαγί το ρίχπη, Βάουκι. Σι, νιάνια. Μαϊσού μαγωγή.